0: πας κι όμω.
1: Ωρα κι αταμπρε, κι όμω.
2: Κι όμω κουάντα.
3: Expresiones FM, donde la música no se detiene.